Μιαντι μαφι, θελουμέλο, φατάνι, αμπούλα λαφτάντι, τσίσι φαρανίστη, λάντζα μια κατίστη. Μπούλα λαφτάντι, τσίσι φαρανίστη, λάντζα μια κατίστη, φαρούσου μητίε. Ninninai change tuiza kunidi tuiza kunidi ulumelo yasamafi tite huvelo velumrazi Λαφτάντι, αζα καζα δαβίστη, μαρουμπένου ταρέκετι. Μπούλα λαφτάντι, αζα καζα δαβίστη, μαρουμπένου ταβέλατι, φαρούσου μητίε. Φαουμαγγιραν ράτσι.